0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένα μυστικό πλανιέται χρόνια, περιμένοντας να βρει σώμα για να κατοικήσει. Νοσταλγώ την Ανάσταση, αλλά εσύ μιλάς άλλη γλώσσα. Γενικότητες, Ιωάννα Σκλαβενίτη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για κάτι.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
7: Που μας πάει της ψυχής τ' άγριο μονοπάτι. Βρέχια, αστέρια κι όνειρα κάνουν ευχή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Σύναξης των Εβραίων, πλατεία των Καϊκιών είναι το λιμάνι που συνοστίζονται κατάρτια και άλμπουρα και ιστοί, ώρα δειλινού και σούρου πομουντό, να δούνε κινηματογράφο με χρώματα εξαίσια κατά τον Όλυμπο και τις ακτές της Κατερίνης. Ο καλύτερος μου φίλος θα με προδώσει. Στον ίσκιο της γης, Μάρκος Μέσκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

ψυχές πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αιδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγει.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το πρωί, μέσα στο τρένο, όπως στη θέση μου την ίδια πάντα, παίρνω απέναντί σας. Το ωραίο λιτό κεφάλι μου προσφέρεται σαν φρούτο σε κρυστάλλινη φρουτιέρα. Μπροστά σας ένα απλό παιδάκι γίνομαι, που ορθώ σε μια προθήκη φωτισμένη νιώθει η καρδιά του απόκρυφα να δένεται με ένα λαμπρό γαλάζιο παιχνιδάκι. Χρόνια με το ίδιο τρένο ταξιδεύουμε, λυκνίζοντας τα απίθανα όνειρά μας. Στο ερωτικό, το αμφίβολο ταξίδι μας, ας μένουμε κι οι δυο μας πάντα ξένοι. Δύο καρδιές ηλεκτρισμένες σε ένα τρένο. Κέσσαρ Εμμανουήλ.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάποτε θα σπρίσουν τα μαλλιά σου. Θα σε ένα τίποτε. Άνθη κερασιάς. Ρόδα στους κήπους και αγάπη. Ποια αγάπη? Χελιδόνια που κλειδώνουν τον αέρα της νυχτερίδας. Γκρεμός και το φεγγάρι απάτη από χαρτί. Στο ποταμάκι κάθονται συλλογισμένοι οι φίλοι. Στο χέρι καθρεφτίστηκες κι εσύ. Υγρό κόκκινο φύλλο τα χείλια σου. Μα ξάφνου στα φύλλα σάπια. Κατεβασιά στον Άδη. Ηλίθι βρέχει σήμερα, όχι ο ουρανός. Τα ισόβια ποίηματα. Μάρκος Μέσκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Είμαι η Άλκη στις Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Σαμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη. Πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά.
1: Ωραία.
2: Ζεστά.
1: Ζεστά. Θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό αμέσως μετά, μην ανησυχείτε. Προς το παρόν, θα σας λέμε ότι θα ακούσουμε συνέχεια και Γιώργο Δημητριάδη και τον Λάμπρο Βασιλείο που είναι νέα φωνή και Γιάννη Πουλόπουλο από τα κλασικά μας και Ελεονόρα Ζουγανέλη αμέσως τώρα. Ξεκινάμε. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαδίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 13 Μαΐου.
1: Καλημέρα.
0: Ματιά στον καιρό τώρα, καθώς περιμένουμε σήμερα η θερμοκρασία να φτάσει στους 28 μέχρι εκεί.
1: Ναι, πάντως χθες είχε πάρα πολύ ζέστη.
0: Πάρα πολύ και σήμερα θα έχει πολύ ζέστη. Ναι. Θα έχει συννεφιά, έχουμε και λίγη σκόνη από την Αφρική. Η συννεφιά θα κρατήσει εκεί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μετά φεύγει, τουλάχιστον αυτό λένε εδώ οι προγνώσεις. Και θα πρέπει να μπούμε κανονικά πια στο καλοκαιρινό μοτίβο της καθημερινότητάς μας. Εκτός αν περιμένουμε κάποιες διορθώσεις την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, όχι κάτι φοβερό.
0: Ναι, ίδιες θερμοκρασίες, αλλά ίσως να βρέχει και λίγο έτσι, για το ονόρε. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε στην παρέα σας εδώ μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, 7 και 11. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Λάμπρο Βασιλείου, το τραγούδι «Το δέντρο». Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα.
1: Καλημέρα. Και νομίζω ότι έχει μουδιάσει το κεφάλι μας από χθες με αυτή την ιστορία με τα κορίτσια. Απλώς δεν θέλω να πω πολλά καθόλου. Δηλαδή, νομίζω δεν αντέχει κανένας να ακούσει. Ήδη έχουν αποκαλυφθεί πράγματα που δεν θα έπρεπε στη δημοσιότητα να τα ξέρουν όλοι, όπως τα τελευταία σημειώματα δύο παιδιών μικρών. Απλώς θέλω να παρατηρήσω λίγο δύο διαφορετικές στάσεις απέναντι των εφημερίδων. Δηλαδή, τα νέα το έχουν πολύ μεγάλο θέμα, την πολυκατοικία ακριβώς, ζουμάρουν στα ακουστικά των παιδιών, έτσι. Η Καθημερινή δεν το έχει στο πρώτο σελίδο της. Δεν ξέρω αν δεν το έχει προλάβει, δεν μου φαίνεται ότι έγινε πια τόσο αργά, γιατί είναι και πρωινή η εφημερίδα. Αλλά...
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, όντως έχεις δίκιο.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είναι στάση δημοσιογραφική. Τι να σου πω.
0: Ότι ας δούμε τι γίνεται, ας προστατεύσουμε λίγο τις οικογένειες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Είναι δυνατόν. Δηλαδή, πραγματικά. Επίσης, υπάρχουν τα παιδιά πια, καταναλώνουν ειδήσεις. Είναι δυνατόν Δεν ξέρω πώς να το πω. Θεωρώ ότι ήδη ξέρουμε πάρα πολλά. Είναι πολύ μεγάλη τραγωδία για να καθόμαστε να ζουμάρουμε στα ακουστικά των παιδιών. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Ελπίζω η Καθημερινή να είναι πραγματικά άποψη.
0: Από την άλλη,
1: να μην είναι απλώς δεν πρόλαβαν τα πιεστήρια. Να ζουμάρουν και αυτοί στα ακουστικά.
0: Δεν μπορείς παρόλα αυτά να μη σταθείς στην είδηση.
1: Το θέμα
0: είναι η διαχείριση των πληροφοριών.
1: Ακριβώς. Έχει μουδιάσει κοινωνία, στίβεσαι. Και εμείς αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί, τέλος.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σ' αγαπώ, να προσέχεις.

0: Ζώδια. Στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 21 η ώρα. Mm-hmm. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας και αυτή τη φορά δίνουμε 8.080 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19.600, αν γράφετε win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, τότε η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει, τηλεφωνεί. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η προϋπόθεση. Δεύτερον, όταν σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε αυτή τη φορά 8.080 ευρώ.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Και κερδίζατε. Mm-hmm. Συγχαρητήρια. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Και καλή επιτυχία.
0: Και καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε τώρα με Βασίλη Καζούλη. Είναι η Φανή από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.

0: τραγούδια. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 25 έχει πάει η ώρα. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στο Τεχνόπολη. Άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας εκεί. Μας καλεί να ζήσουμε από κοντά όλο αυτό το ταξίδι, μέσα από δράσεις, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Gasmuseum.gr, κάθετος Actions, για να ενημερωθείτε για διαθέσιμες δράσεις και ημερομηνίες. 24 Μαΐου είναι η επόμενη, έτσι.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και τη μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Tamarin είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες στα φαρμακεία, γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Και συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος, πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις.
14: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πολέμησα νύχτες σώμα με σώμα με το φόβο μου και αισθάνθηκα τη θλίψη πολλές φορές του νικημένου. Πώς να μιλήσω? Φοβάμαι πως τα λόγια μου ο ίδιος αργότερα ανίκανος πραγματευτής σε μια στιγμή υπέρτατης ανέχειας όσο στα τυφλά θα ξεπουλήσω. Έμαθα να μιλώ με τη σιωπή, με την επίμονη σκέψη. Μη με παρεξηγείς. Παύλος Σιδηρόπουλος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία. Καλημέρα μελωδία. Με τη Ματουλία και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Να σταθούμε τώρα για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Διαβάζουμε κάτι που έχει να κάνει με τους τουρίστες, τους πολλούς τουρίστες και το πώς βαθμολογούν την Ελλάδα, τις υπηρεσίες, ό,τι συναντούν εδώ.
1: Τη βαριά μας βιομηχανία, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Συγκεκριμένα, πώς βαθμολογούν την Αττική, όχι την Ελλάδα. Την Αττική, που είναι και πλέον η Αθήνα city break,
1: έτσι όπως λέγεται. Ναι, γιατί σιγά μην είναι διαφορετικά η βαθμολογία στα...
0: ναι, έχεις δίκιο. Έρχονται εδώ δηλαδή για 3-4 μέρες και μετά πάνε στα νησιά. Mm-hmm. Τι λένε λοιπόν οι ξένοι επισκέπτες για την Αθήνα? Βαθμολογούν με άριστα τον πολιτισμό και με πολύ καλά λόγια μιλούν για τις παραλίες της.
1: Άρα έχουμε μείνει στο χθες. Με την εξέλιξη δεν έχουμε συμφιλειωθεί ακόμα.
0: Καμία σχέση. Ναι. Όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, διαβάζουμε.
1: Καλά.
0: Εδώ η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα.
1: Ναι. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κάποιος Έλληνας να πάει στο εξωτερικό είναι ο δημόσιος χώρος. Λες, συγγνώμη, τι είναι αυτό?
0: Τεράστια πεζοδρόμια, πάρκα.
1: Πράσινο. Δηλαδή, ειδικά μα έρχεσαι την κεντρική Ευρώπη, καλά και του Βόρεια. Είναι απελπισία η Αθήνα.
0: Όταν φτάνει λοιπόν η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας. Μέτρια χαρακτηρίζουν και την εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μέτρια.
0: Μα αποκλείεται.
1: Είναι πολύ επικής. Ή το βλέπουν ως καλτήλα. Ξέρεις.
0: Σου λέει, είναι πολύ γραφικά τα,
1: είναι σαν...
0: τα βαγόνια του μετρό.
1: Ναι, καμία φορά στο Κάιρο. Δηλαδή και το Κάιρο μπορεί να του βάλεις μέτρια, γιατί είναι καλτ. Ξέρω εγώ. Λέμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Για να δούμε, καθαριότητα, θόρυβος. Ατμοσφαιρική ρήπανση είναι τα αρνητικά.
0: Φαγητό έχουμε βαθμολογήσει. Τουλάχιστον φαγητό του ευχαριστούν.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Πάλι καλά.
1: Ας καταναλώσουν και κάτι, ας φάνε κάτι εκεί πέρα και ας φύγουν.
0: Ας
1: βάλουν ένα μηδέν.
0: Τρώνε το σουβλάκι και τη σαλάτα. Μέχρι εκεί.
1: Το σουβλάκι πια είναι πολύ ακριβό.
0: Είναι και ακριβό. Έλατε. Καλά, για αυτούς είναι φτηνό ακόμα.
1: Λοιπόν, ναι. Η καθαριότητα με πονάει λίγο. Αλήθεια είναι.
0: Μόνο η καθαριότητα.
1: Εντάξει, για το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρήπανση. Έχω και μια έρευνα μετά που λέει για τις πιο επιβαρημένες περιοχές της Αθήνας.
0: Ωραία, να τη δούμε.
1: Ως ρήπανση. Αλλά εντάξει, καθαριότητα που είναι και στο χέρι λίγο πολύ όλων μας και φυσικά των Δήμων. Εντάξει, με πονάει.
0: Κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αλλά το κέντρο της Αθήνας είναι άθλιο.
0: Ναι. Συνεχίζουμε. Χάζει και πάνω Κατσιμή Χασέλα στον ηρώ μου. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα.

0: Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό τη Τετάρτη, 13 Μαΐου, 8 παρατέταρτο η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς που ξυπνήσατε μόλις τώρα.
1: Τι δουλειές κάνατε και ξυπνήσατε τώρα?
0: Είστε από τους λίγο πιο τυχερούς από τους υπόλοιπους. Να σταθούμε τώρα σε αποτέλεσμα μιας έρευνας,
1: ναι,
0: που έγινε στο εξωτερικό και μας λέει ότι το 52% των νέων αντρών λένε ότι πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά ραντεβού, ναι, και δεν μπορούν να τα πληρώνουν.
1: A dating.
0: Το dating είναι, ναι, πολύ ακριβό πια.
1: Ναι.
0: Το να βγαίνεις ραντεβού, το να φλερτάρεις, το να γνωρίζεις έναν άνθρωπο και καλές ώρες, πάμε για φαγητό.
1: Ναι.
0: Αυτό πλέον αποδεικνύεται πολύ ακριβό.
1: Και γιατί αφορά μόνο τους άντρες?
0: Ωραία, ωραία ερώτηση αυτή. Γιατί?
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, οι άντρες γιατί νιώθουν υποχρεωμένοι ότι πρέπει να πληρώνουν μια γυναίκα? Μας βγάζει κανείς έξω. Βγαίνουμε. Θέλω να πω.
0: Πρώτον, στο εξωτερικό.
1: Θα μπορούσε να είναι 52% των ενηλίκων, των νέων παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχει το να βγει έξω dating.
0: Εσύ πιστεύεις ότι πολλές γυναίκες δέχονται αυτή την άποψη που έχεις εσύ?
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν ακόμα γυναίκες που επηρεασμένες από την εκπαίδευση της πατριαρχίας πιστεύουν ότι ο άντρας για να φανεί ότι είναι καλός πρέπει να δείξει ότι είναι ισχυρός οικονομικά και να μην πληρώσει? Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες γυναίκες που το κάνουν ακόμα αυτό. Που το θεωρούν. Το έχω συναντήσει δηλαδή.
1: Δεν κάνω παρέα με γυναίκες που περιμένουν να τους πληρώσω το λογαριασμό άντρας. Δεν ξέρω τέτοιες γυναίκες. Ή και να ξέρω δεν. Δεν στρέφω το βλέμμα.
0: Αλλά υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Και υπάρχουν οι άντρες επίσης που πιστεύουν ακόμα ότι
1: αυτά τα πράγματα έχουν λίγο τελειώσει. Δεν είμαστε καετία του 60 που βγαίνεις με τον άντρα σου, πάρει μια λάκτα, μια σοκολάτα, οτιδήποτε. Τι είναι αυτό?
0: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου καθόλου. Απλά θέλω να πω ότι έχω άλλα παρατηρώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μάλλον μένουμε σε παράλληλα κράτη, σε παράλληλες χώρες.
1: Δεν μένουμε στο Ντουμπάι.
0: Παράλληλες κοινωνίες.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά υπάρχει ακόμα κόσμος που θεωρεί, άντρες θεωρούν ότι πρέπει να πληρώσουν στα πρώτα ραντεβού τουλάχιστον.
1: Ναι, πέρα από τις δικές μας αντιρρήσεις τώρα όμως, αυτή η έρευνα μπορεί να έχει γίνει μόνο σε νέα αγόρια. Δεν έχει να κάνει. Επίσης, υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν για τον ισχυρό, για αυτόν που θέλει να νιώθει ότι είναι οικονομικά ισχυρότερος. Παρ' όλα αυτά, έστω ότι θες να κεράσεις.
1: Αυτό
0: υπάρχει
1: είναι άλλο. Εννοείται.
0: Υπάρχει στην κουλτούρα.
1: Το δέχομαι και και χαίρομαι πολύ τους ανθρώπους που με κάποιες μικρές ευκαιρίες που συνήθως τις είναι μια εφεύρεση.
0: Ας μην μιλήσουμε για φύλλα λοιπόν. Ναι. Έχουμε δύο ανθρώπους. Βγαίνουν ραντεβού. Mm-hmm. Και θες να κεράσεις.
1: Ναι.
0: Και συνειδητοποιείς όχι μόνο ότι δεν μπορείς να κεράσεις, αλλά δεν μπορείς να πληρώσεις καλά-καλά τα δικά σου.
1: Ναι.
0: Ας πάμε εκεί. Πώς το αποτέλεσμα του πληθωρισμού.
1: Εντάξει, ναι. Ναι, εδώ δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ και να την κεράσω.
0: Ναι, απλά λέμε.
1: Λοιπόν, πάντως ναι, η ζωή έχει γίνει τέτοια που και αυτό το μοίρασμα είναι ένα μοίρασμα, είναι ένα κοινωνικό μοίρασμα το να πληρώσεις το λογαριασμό, έτσι. Όπως και μια κοινωνική, ξέρεις, συνέβρεση το να βγεις για φαγητό, για ένα ποτό. Αλλά εδώ βλέπω στην έρευνα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν σχέσεις, με μεταφορές, εστιατόρια, διασκέδαση. Η τέχνη επίσης είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό.
0: Ναι, γιατί δεν συνοδεύεται μόνο το εισιτήριο για κάτι καλλιτεχνικό. Ένα καλλιτεχνικό θέαμα συνοδεύεται από τα χρήματα που θα δώσεις στο πάρκινγκ, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Από το φαγητό που θα πάρεις ή το ποτό που θα πρέπει να πας μετά.
1: Ναι. Γενικά είναι ένα πενιντάρικο η έξοδος.
0: Τουλάχιστον.
1: Αυτό.
0: Άρα, αν θες να κεράσεις κιόλας.
1: Δεν κερνάς.
0: Δεν κερνάς καν.
1: Πάρ' το πενιντάρικο, πήγαινε δες ένα θέατρο και γίνε σπίτι σου.
0: Μόνος.
1: Τελείως.
0: Με βιντεοκλήση με τον άλλο άνθρωπο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Στέφανο Κορκολή και Δημήτρη Μητροπάνο. Κάποιες φορές, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 7:48 η ώρα.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.

0: τις 7 πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 11
2: years, one Salonica. One for all, all for one.
3: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
2: One Salonica, the one you love.
4: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Κυρίως στο διάστημα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Και στην Αττική Οδό έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφια και μετά. Στην Κηφισία, στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά μέχρι το Χαλάνδρι. Στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Κέντρο. Μιλώντας για Κατεχάκη, πάμε στον περιφερειακό του Καρέα και εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Μεσογείον μέχρι να φτάσετε στο Βύρονα και η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο και γίνεται πιο έντονο το μποτιλιάρισμα κλασικά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Και στην άνοδο της Αλεξάνδρας βλέπουμε κίνηση, όπως και στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε με υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Θα θέλαμε να μιλήσουμε μετά για το πώς η τέχνη συνδέεται με την. Πώς να το πω τώρα, με τον μειωμένο ρυθμό γύρανσης.
2: Ναι.
1: Με την επιβράδυνση.
2: Με την ψυχική μας υγεία, με όλα συνδέεται. Θα το πούμε σε λίγο.
1: Ακριβώς.

0: Καλημέρα με νοδία Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Τετάρτης 8 και 3 η ώρα. Μία έρευνα λοιπόν που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.
1: Μία από τις πολλές.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι.
1: UCL. Ναι.
0: Μάλιστα. Τι λέει αυτή η έρευνα? Ότι η επίσκεψη σε μια γκαλέρι ή σε ένα μουσείο ή ακούγοντας μουσική ή ζωγραφίζοντας, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην υγεία και να επιβραδύνουν τη γύρανση. Πώς σας φαίνεται αυτό το αποτέλεσμα?
1: Απολύτως λογικό.
0: Ναι. Αυτά λοιπόν, γι' αυτό και σε κάποιες χώρες αρχίζουν και γράφουν οι γιατροί τέτοιες δραστηριότητες. Η βραδύτερη γύρανση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος θα ζήσει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε καλύτερο τρόπο ζωής.
1: Ναι. Δηλαδή, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου είναι, ναι,
0: δεν γερνάμε απότομα. Κατά
1: ναι.
0: Κάποιο...
1: ναι.
0: Αλλά έχουμε καλύτερο τρόπο ζωής.
1: Ναι. Δηλαδή, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου είναι, ναι,
0: δεν γερνάμε απότομα.

0: Βάζει μια εγρήγορση, κάνει να ζήσει, κάνει να σκέπτεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο. Είναι η εκπαίδευση του μυαλού. Είναι η, είναι η ταύτιση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι η εξέλιξη.
1: Είναι και μια νέα μορφή κοινωνικότητας του να συμμετέχεις, πέρα από το να παρακολουθείς παραστάσεις. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν και σε εργαστήρια. Δηλαδή σε μερικές αυτοσχέδιες, θεατρικές ομάδες, σε κάποιους δήμους.
0: Α, με λυπηθείτε με.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι τα καλλιτεχνικά αυτά έργα είναι ότι πρέπει.
0: Αλλά αυτό είναι εντελώς ψυχοθεραπευτικό.
1: Φυσικά.
0: Είναι μια μορφή έκφρασης. Όταν όλα έχουν αποτύχει, αλήθεια, εγώ το πιστεύω. Παρόλο που ξέρεις πόσο πλάκα κάνω με αυτές τις ομάδες, κυρίως με τις παραστάσεις τους. Αλλά όταν όλα έχουν αποτύχει, μπορεί την ώρα που ανεβαίνεις στη σκηνή να είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να εκφραστείς. Ή εκείνη την ώρα να νιώθεις ότι κάτι υπάρχει, έχεις ένα οικοπεδάκι μικρό, ένα χώρο, ένα επί ένα, να είναι δικό σου και εκείνη την ώρα μπορεί να μην μπορείς να κάτσεις αντιβάνει, να μην έχεις δικούς σου ανθρώπους, να μην είναι σε χωράει το σπίτι σου. Ή μπορεί να πας σε ένα μουσείο και να το νιώσεις αυτό. Απέναντι
1: φυσικά
0: από μια καριάτιδα.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι κριτικός τέχνης. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα. Απλά αφήνεις το συνέστημά σου να προκληθεί,
0: ναι,
1: να το ανακατέψεις λίγο. Να ανακατέψεις λίγο την τράπουλα,
0: ναι,
1: μέσα
0: ή
1: σου.
0: Ή να δεις μια επιτύμβια στήλη.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια, καλό είναι να σου πει κάποιος δίπλα, ξέρεις κάτι,
0: ναι,
1: αυτό το κομμάτι από πέτρα που βλέπεις,
0: ναι,
1: κάποιοι το έστησαν,
0: ναι,
1: γιατί ήθελαν να θυμούνται αυτόν τον άνθρωπό τους.
0: Ναι,
1: αυτά όλα επιτείνουν το συνέστημα και το οξύνουν το μυαλό μας και τη σκέψη μας.
0: Είναι μια ζωγραφική, ή το να βλέπεις ένα έργο του Van Gogh.
1: Σωστό και αυτό. Αν θέλετε, λέμε και περισσότερα μετά.
0: Ναι.
1: Πείτε μας και εσείς τη δική σας γνώμη στο group μας, στο Viber, στο
0: και
1: Καλημέρα επίσης, Μελωδία.
0: Αν υπάρχουν έργα τέχνης ή παράσταση ή που σας άλλαξαν λίγο τη ζωή.
1: Πολύ σωστό. Πείτε μας.
0: Που στέκεστε απέναντι του ή κάθε φορά που υπάρχει κάτι. Εγώ, όταν δεν είμαι καλά, πηγαίνω στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, για παράδειγμα.
1: Εσείς έχετε λοιπόν ένα τέτοιο φάρμακο. Ένα βιβλίο.
0: Ένα διβανάκι.
1: Ή μια ταινία που βλέπετε. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Προς το παρόν, η Τάνια Τσανακλίδου στο τραγούδι «Αν μ' αγαπάς». Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 7 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 16 ώρα. Σήμερα έχουμε απεργία αδεδή, αλλά να ξέρουμε ότι τα μέσα λειτουργούν κανονικά. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σημαντική λεπτομέρεια. Τώρα, πάμε στην Αυστραλία. Ήταν να φτιάξουν εκεί έναν ουρανοξύστη τεράστιο. Ξέρετε τους ουρανοξύστες Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Καλά, είχα ακούσει και κάτι για την Ελλάδα, δεν σας κρύβω.
1: Τραμπ.
0: Κάτι είχα ακούσει, τώρα δεν ξέρω αν ήταν φίλοι.
1: Θα έρθει όλο μαζί όπως είναι, δηλαδή με το Τίφανη στη γωνία και το Κούτσι από κάτω.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Άμα είναι να έρθει όλο μαζί όπως είναι στη Νέα Υόρκη.
0: Εν πάση περιπτώσει πάντως.
1: Παρακαλώ.
0: Στην Αυστραλία.
1: Να μην εμφανιστεί.
0: Συζητούσαν να φτιάξουν έναν τέτοιο πύργο, έναν τεράστιο ουρανοξύστη Τραμπ, κόστους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, στο Queensland της Αυστραλίας. Αλλά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Και λόγω των τελευταίων εξελίξεων γενικότερα.
1: Τα αδέρφια μας στην Αυστραλία.
0: Θεωρούν το εμπορικό σήμα του Ντόναλντ Τραμπ τοξικό. Οι Αυστραλοί. Επρόκειται να είναι, λέει, το υψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας αυτό το σχέδιο.
1: Καλά, κτίριο είναι, δεν τον βάζουν και να μιλάει σε κασέτα όταν μπαίνεις.
0: Να υπάρχει η επιγραφή Τραμπ.
1: Φαίνεται τοξικό.
0: Υπάρχει η επιγραφή Τραμπ.
1: Όντως, αυτή με τα χρυσά γράμματα.
0: Αλλά στην κορυφή του κτιρίου και μιλάμε για το ψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας.
1: Στην είσοδο κάτω.
0: Αλλά ως εμπορικό σήμα, όντως. Αν και. Η λέξη τοξικός χρησιμοποιείται παντού πια, γίνει ψωμοτήρι. Παρ' όλα αυτά, ναι, η λέξη Τραμπ ως τοξικός, ως εμπορικό σήμα.
1: Ναι, συναισθήματα.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Σταμάτησαν.
1: Και
0: ο τοξικός
1: αυτά κάνει πάντως.
0: Τι.
1: Δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα.
0: Θα είχε 285 λίγο δωμάτια ξενοδοχείου και 272 πολυτελή διαμερίσματα.
1: Τέλο πάντων, τον ακυρώσαμε, δεν θα έχει τίποτα.
0: Τίποτα από όλα αυτά. Το έργο είχε διχάσει τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μάζευαν υπογραφές για να μην πραγματοποιηθεί. Να λοιπόν που κατάφεραν.
1: Άκου τώρα που γίνονται και αλλού αυτά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 8 και 18 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τραγουδά εδώ από τις κασέτες του Μελωδία. Της Φεντόνα, από τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. 40

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 22 πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, όπου είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας και κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει 8.080 ευρώ. Mm-hmm. Για να διεκδικήσετε λοιπόν και εσείς αυτό το ποσό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η μέρη, κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον, απαντάτε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: Αμέσως.
0: Αλλιώς χάνετε η ευκαιρία. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 8.080 ευρώ, Μέρη, και έτσι να κερδίσετε τα χρήματά σας.
1: Αμέσως.
0: Καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Κότσιρα και τον Σασμό. Όλα αυτά στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου, 8 και 23 πάει η ώρα.

0: Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της οσασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και το 11888. Μπαίνουμε στο 11888.gr και βρίσκουμε λογιστή τώρα που θέλουμε να κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις. Κλείνουμε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Εκεί μας τα εξηγούν όλα online οι λογιστές μας από τον καναπέ μας. 11888 για ώρα λοιπόν. Μπαίνουμε, κλείνουμε σε 2 λεπτά ραντεβού, τελειώνουμε. Αυτά προς το παρόν και.
2: Μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο. Και έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία εκεί στην Αθήνα, στην καρδιά της πόλης που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου, στη Τεχνόπολη. Πάρα πολύ ωραία εργαστήρια, δράσεις για παιδιά, για μεγάλους, για όλους, για να μάθουμε όλο αυτό το ταξίδι της ενέργειας στην πόλη μας. Θα επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και το επόμενο εργαστήριο είναι την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Και εμείς συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη και το παιχνίδι μας «Ακούμε φωνές», στο οποίο περιμένουμε από εσάς να εντοπίσετε τις δύο φωνές που μας έχουν μείνει στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει. Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Ακούτε το μοντάζ και δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας.
3: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είχε ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
7: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
8: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ορκούν μέρες τώρα.
7: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
8: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
7: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
9: Και όχι μόνο.
10: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
15: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
17: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες. Οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
16: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
17: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ευνίδια Μπόρα, αρχές Σεπτέμβρη. Στον κήπο του παλαιού ξενοδοχείου μυρίζει χώμα οργασμικό στη διψασμένη γη. Πάμε να φύγουμε. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εδώ. Μπόρα, Γιάννης Βαρβέρης. Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
1: πάντα έντεχνα,
2: κάτι να γυαλίζει,
1: πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 4ης 13 Μαΐου σήμερα, 8 και 37 πάει η ώρα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές κάθε μέρα λίγο μετά τις 8.30. Παίζουμε μαζί στον αέρα, καθώς ψάχνουμε τις φωνές που έχουμε χρησιμοποιήσει για να φτιάξουμε το μοντάζ. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Έχετε ήδη αναγνωρίσει τις τρεις. Ψάχνουμε τις άλλες δύο. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί βρίσκεται και το μοντάζ αυτό για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Μαριέτα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά είμαι.
0: Και θύμισε μας με τι ασχολείσαι, έχουμε ξαναπαίξει?
2: Ναι, έχουμε παίξει αρκετές φορές.
3: Πολύ
2: είμαι
3: ωραία.
2: Σε οπτικά, στα Χανιά, σε οπτικά.
0: Α, στα Χανιά, μάλιστα.
2: Ναι, είμαι η σεναριογράφος.
0: Κάτι μας λέει αυτό.
3: Τέλεια.
0: Ναι. Τώρα θυμηθήκαμε. Λοιπόν, Μαριέτα, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ. Ψάχνουμε τις δύο από τις τρεις φωνές. Τις τρεις έχουμε βρει. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ.
2: Ναι.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Λοιπόν, σε ακούμε, Μαριέτα.
2: Λοιπόν, να σας πω αυτές που έχουν βρεθεί.
0: Βεβαίως.
2: Είναι η Αλίκη Βουγιουβλάκη, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Χαρούλης.
3: Ωραία.
2: Και θα πω τώρα τον Εμίλιο Χιλάκη.
0: Ναι.
2: Πώς το λένε τον άλλον, Τσαρούχας.
3: Τσαρούχας, τέλει.
0: Και Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Πασχάλης.
2: Ναι.
0: Μα τότε τον μηχάνημα παρακαλώ για ταυτοποίηση.
3: Dream.
0: Μαριέτα, λάθος. Δεν πειράζει όμως. Όποτε θέλεις, σε περιμένουμε να ξαναπέξουμε.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
3: Μαριέτα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αύριο πάλι. Κάνετε την εξάσκηση στο site μας και την εφαρμογή μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ μας με Μίλτο Πασχαλίδη, άτιμο πράγμα η τιμή, και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για τις περιοστιχές της Αθήνας που οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν τον χειρότερο αέρα για να εισπνέουμε.
3: Ναι, πολύ καυσαρίο.
0: Πάρα πολύ. Τραγούδι, παρακαλώ.

0: Μάλλον Χατζηδάκη, εδώ και το βάλς των χαμένων ονείρων. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μιλούσαμε λίγο πριν για τις συνοικίες της Αθήνας, της Αττικής, με τον πιο μολυσμένο αέρα. Mm-hmm. Να μοιραστούμε τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας.
1: Για να δούμε τι είναι, ποιες είναι οι χειρότερες περιοχές.
0: Το κέντρο της Αθήνας κατέχει την πρωτιά. Mm-hmm. Σας κάνει εντύπωση?
1: Όχι. Όχι. Σε όλες τις πόλεις συμβαίνει αυτό.
0: Οι άλλες περιοχές μου κάνουν όμως εντύπωση. Η Λυκόβρηση.
1: Mm-hmm. Λυκόβρηση.
0: Βρέθηκε με μολυσμένο αέρα. Το Χαλάνδρι.
1: Το Χαλάνδρι.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση το Χαλάνδρι? Το Περιστέρι, που είναι και τόσο πυκνοκατοικημένο, βρίσκεται στην τέταρτη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον στα ίδια επίπεδα με το Χαλάνδρι.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη. Πρώτον, αν είναι περιοχές κοντά σε βιομηχανικές περιοχές, αν υπάρχουν, ξέρεις, εργοστάσια. Το πώς είναι φτιαγμένες περιοχές, αν ξέρεις, είναι. Πώς να το πω τώρα.
0: Είναι κοντά σε πράσινο, έχουν πράσινο καταστάσεις.
1: Το Χαλάνδρι είναι κοντά σε πράσινο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Είναι και πώς είναι ακριβώς. Δηλαδή, πώς είναι φτιαγμένες, από πού περνάνε οι αέριδες, πώς να το πω, πόσο βρέχει. Όλα τα πράγματα παίζουν ρόλο.
0: Πάντως έγινε μια έρευνα που δείχνει ότι η Ελλάδα παραμένει στις χώρες με τον πιο επιβαρημένο αέρα.
1: Ναι.
0: Αυτή η έρευνα έγινε σε 143 χώρες.
1: Ναι.
0: Και 9.500 πόλεις περίπου.
1: Ναι, πάντως στην Ευρώπη η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να πούμε ότι μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πληρεί τα όρια ασφαλείας. Δεν υπάρχει σωτηρία σε πάρα πολλές πόλεις, παρά μόνο σε αυτές που έχουν πάρα πολύ πράσινο.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ευρώπη η Ελλάδα, λέει, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Εδώ. Με αύξηση άνω του 30%. Μαζί με την Ελβετία.
1: Διαβάζω τόση ώρα. Ναι.
0: Οι ειδικοί, λέει, αποδίδουν την επιδείνωση.
1: Στην αύξηση είναι στις πρώτες.
0: Ναι, ναι. Στο ρυθμό αύξησης.
1: Όχι ότι είναι τώρα στις πρώτες θέσεις με το χειρότερο αέρα. Okay.
0: Οι ειδικοί αποδίδουν, λέει, την επιδείνωση σε διασυνοριακό καπνό από πυρκαγιά στη Βόρεια Αμερική που έφτασαν μέχρι εδώ, αλλά και στη σκόνη από τη Σαχάρα, που φτάνει από την Αφρική.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτά προς το παρόν.
1: Ωραία. Είπαμε. Κέντρο, Λυκόβρηση, Χαλάνδρι, Αχαρνές.
0: Και Αχαρνές και Πετρούπολη και Πειραιάς.
1: Ωραία.
0: Παρότι, λέει, περιοχές όπως ο Χολαργός, ο Βύρουνας και η Βουλιαγμένη εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές, η εικόνα παραμένει ανησυχητική για ολόκληρο το λεκανοπέδιο.
1: Εντάξει, ωραία. Μια χαρά μας τα πάνε τα νέα πάλι.
0: Και μια καλημέρα. Να προσθέσουμε εδώ. Καλημέρα, είναι πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Ματούλα Ζαμάνη, Αύγουστος από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box. Αν δεν το έχετε κάνει, αν δεν το έχετε κατεβάσει ακόμα, κατεβάστε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα και επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας προσκαλεί σε δράσεις για παιδιά, για μεγάλους, εργαστήρια. Μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Στο gasmuseum.gr, κάθετος Actions, θα κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που είναι Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
6: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και συνεχίζουμε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.

0: Πες μου 8.080 ευρώ και θα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

Εκεί η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
8: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 9 και 1 η ώρα, κίνηση στου δρόμου τώρα. Το μποτιλιάζμα παραμένει στο Κεφισό και στα δύο ρεύματα. Και η Αττική Οδό γεμίζει στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από Φιλαδέλφια και μετά η περιφερειακή του Καρέα. Από Ηλιούπολη, εκεί στην Ανηφόρα, μέχρι να φτάσετε στην Κεσαριανή. Και η άνοδο τη Συγκρού είναι επίση μποτιλιαρισμένη. Η άνοδο τη Βασιλό Κωνσταντίνου. Η άνοδο τη Κηφισία από την Κατεχάκη και μετά. Και στην κάθοδο βλέπουμε μποτιλιάζμα κυρίω εκεί στο ύψο του Χαλανδρίου. Η κάθοδο τη Μεσογειών μποτιλιαρισμένη και αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά και η παραλιακή στο ρεύμα προ Πειραιά.
2: Λίγο καλύτερα τα βλέπω το πράγμα.
1: Ναι, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή το μποτιλιάζμα το συναντάμε μόνο στα γνωστά σημεία που μα ταλαιπωρούν καθημερινά.
2: Μήπω αυτά... το έχει η απεργία.
1: Πολύ πιθανόν, φυσικά. Αυτά προ το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με την Λάκη στην Πρωτοψάλτη. Και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για Σουηδία. Γιατί αυτά που έχουμε στο μυαλό μας για τη συγκεκριμένη χώρα, μάλλον αλλάζουν και θα

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 9 και 6 πάει η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Ας μιλήσουμε τώρα για Σουηδία. Με αφορμή κάτι που διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Τι έπαθε η Σουηδία, εμείς γίναμε Σουηδία.
0: Εμείς, ναι.
1: Ενίοτε γινόμαστε κι εμείς.
0: Για εμάς είναι το αστείο στην Ελλάδα ότι γίναμε Σουηδία, ότι είμαστε πολύ πολιτισμένοι.
1: Ναι, καμιά φορά.
0: Καμιά φορά, ναι. Αλλά το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια, διαβάζουμε.
1: Το οποίο ήταν πρότυπο για πολλές χώρες, όχι μόνο για εμάς.
0: Φυσικά. Η Σουηδία υπήρξε επί δεκαετίες συνώνυμο μιας επιτυχημένης σοσιαλδημοκρατίας με υψηλούς φόρους και αντίστοιχα όμως γενναιόδωρες κοινωνικές δαπάνες.
1: Ναι.
0: Με νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και γεροκομεία, όλα κρατικά.
1: Ναι. Είναι αυτό που πάντα σου έλεγε κανείς, ναι, αλλά στη Σουηδία, ναι, αλλά θέλεις να φορολογήσεις 40%.
0: Θέλεις να πίνει όλο το σχεδόν μισθό σου.
1: Θέλεις να είναι το 40% φορολογία, 50%. Ναι. Θέλεις. Και να δούμε μετά αν θα έχουμε σχολεία.
0: Σήμερα οι κοινωνικές δαπάνες στη Σουηδία ανέρχονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα με των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια είναι ιδιωτικά, όταν το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20%.
1: Μάλιστα. Τώρα
0: δηλαδή,
1: πόσο είναι?
0: 30%.
1: Να είναι.
0: Στις κλινικές είναι 5%.
1: Μέσα 15 χρόνια έχει ανέβει ένα 10%. Δεν είναι λίγο.
0: Γενικά η ζωή στη Σκανδιναβία αλλάζει. Αλλάζει πολύ έντονα.
1: Ναι. Είναι ένα μοντέλο που πιθανόν.
0: Γεννιέται εκεί, η ξενοφοβία έχει ήδη, νομίζω, επηρεάζει πάρα πολύ τους Σκανδιναβούς.
1: Ναι.
0: Αυτά προς το παρόν. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι για τη Σουηδία από δική σας εμπειρία ή από αφηγήσεις φίλων ή από τις σκανδιναβικές χώρες γενικότερα και έχετε κατά νου κάποιες αλλαγές κομβικές που έχουν γίνει σε αυτές τις χώρες που θεωρούμε όντως πρότυπα, μας στέλνετε λοιπόν τις γνώμες σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Προς το παρόν, η ώρα έχει πάει 9 και 7. Συνεχίζουμε εμείς με Χρήστο Θηβαίο, το τραγούδι Αγάπη. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, καθώς έχουμε νέο ποσό και τη μεγάλη μας κλήρωση μεθαύριο Παρασκευή.

0: ωραία μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: δημοσίευση που έγινε για τις κασέτες του Μελωδία. Η κασέτα «Οι φωνές του αύριο 2026», Μαρία Λαμανή, Μαριάννα Κατσιμίχα, δύο φωνές πάρα πολύ καλές. Τώρα μιλώντας για τη Μαριάννα Κατσιμίχα, να σας θυμίσουμε ότι την Τρίτη που μας έρχεται 19 Μαΐου θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε να τραγουδά αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία σε μια βραδιά Μελωδία.
1: Μόνο για μας.
0: Μόνο για μας.
1: Και για εσάς.
0: Είσοδος, φυσικά, είσοδος μόνο με προσκλήσεις από το Μελωδία, θυμηθείτε το αυτό. Άρα μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, εκεί βρίσκεται τη φόρμα συμμετοχής, δηλώνετε τα στοιχεία σας και γίνεται η κλήρωση σε λίγες μέρες. Καλή επιτυχία, θα είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η Μαριάννα Κατσιμίχα, το όνομα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες, θα τραγουδήσει για πρώτη φορά μόνη.
1: Οπότε έχει αυτή την αναμέτρηση με τον εαυτό της. Έχει να αποδείξει πράγματα. Έχει να μας θυμίσει τα τραγούδια που έτσι και αλλιώς έχουμε αρχίσει να μας τρελαίνουν.
0: Και πολύ, πολύ, πολύ σύντομα, ίσως και σήμερα, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε online τη συζήτηση που είχαμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα πριν από λίγες μέρες. Εδώ στο στούντιο του Μελωδία. Ναι. Αυτά προς το παρόν, site και εφαρμογή για λεπτομέρειες και για δηλώσεις συμμετοχής. Τώρα, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση. Για να λάβετε κι εσείς μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε 8.080 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win. Την Παρασκευή, η Μέρη, λίγο μετά τις 4, κάνει την κλήρωση. Τηλεφωνεί στο μήνυμα που κληρώνει. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα. Πρώτον, απαντάτε στην κλήση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά, πρέπει να πείτε 8.080 ευρώ και αυτό. Να κερδίσετε.
1: Τέλος.
0: Δήλωση συμμετοχής, μάλλον όχι, το είπαμε αυτό. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και αμέσως μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για το παράδειγμα κάποιων Βρετανίδων που αποφάσισαν να δημιουργήσουν τους δικούς τους όρους για το πώς θα περάσουν την τρίτη τους ηλικία.

0: Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη 9 και 19 η ώρα. Πάμε τώρα στο αυτό το παράδειγμα. 26 Βρετανίδων που αποφάσισαν πριν
1: 26.
0: Από
1: 10,
0: 26, ναι. Mm. Και αποφάσισαν πριν από 10 χρόνια να χτίσουν οι ίδιες, να φτιάξουν οι ίδιες ένα κοινόβιο.
1: Ναι.
0: Μην φανταστείτε χίπικο κοινόβιο, μιλάμε για ένα συγκρότημα κατοικιών. Φανταστείτε το κάπως ναι. έτσι. Και αυτές οι γυναίκες είναι τώρα από 50 μέχρι και 90.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: 50, ε.
0: Ναι, και, ναι, εννοώ 50 και κάτι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και αποφάσισαν να μεγαλώσουν μαζί. Δηλαδή, αφού λένε δεν ανήκουμε σε κάποιο σχήμα, μπορεί να έχουμε χάσει τους συζύγους, μπορεί ναι. να μην έχουμε προχωρήσει σε κάποιον γάμο, μπορεί, οτιδήποτε.
1: Μπορεί να μην έχουμε παιδιά, μπορεί να μην έχουμε συγγενείς, μπορεί να μην έχουμε κάποιους με τους οποίους θέλουμε να έχουμε σχέση. Μπορεί.
0: Οπότε τι λένε, εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε σε ένα κοινόβιο. Mm-hmm. Με διαφορετικά διαμερίσματα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει μια αυτονομία. Δεν ζουν όλες με κοινή κουζίνα και δεν είναι σανατόριο.
0: Είναι διαμερίσματα σε μια πολυκατοικία, φανταστείτε ναι. το κάπως έτσι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο σαν μια παλιά πολυκατοικία που ο καθένας έχει λίγο το νου του στον άλλον.
0: Αυτό ακριβώς. Λέει, εμείς δεν θέλουμε να φροντίζουμε μία την άλλη. Δεν είναι γυροκομείο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θέλουμε απλά να νοιαζόμαστε η μία την άλλη.
1: Ναι. Να υπάρχει αίσθηση της γειτονιάς. Κοίτα, εκεί ναι. μπορεί να είναι και λίγο πιο. Αναγκαία σε μεγάλες πόλεις όπως στην Αγγλία ξέρω, ή στην Αμερική δεν ξέρεις πολύ συχνά ποιος είναι ο διπλανός σου.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: οπότε γνωρίζονται.
1: Δεν είναι αυτονόητο αυτό που ζούμε εμείς στην Ελλάδα πολύ συχνά.
0: Γνωρίζει κάθε μία την ιστορία της άλλης και αποφασίζουν να ζήσουν μαζί. Είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι. Λένε σε ένα άρθρο τώρα εδώ στους Times.
1: Αυτό δεν είναι ένα άνθρωπο, δεν αντέχει έναν άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Όλη σου τη ζωή.
0: Φανταστείτε εμάς 26 γυναίκες. Ναι. Αντιμετωπίζουμε και το γύρας και τις ασθένειες και τις διαφωνίες.
1: Αλλά
0: το παλεύουμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Το παλεύουμε και φτιάχνουμε αυτή την νέα συνθήκη που, γνώμη μου, θα τη συναντάμε όλο και πιο συχνά.
1: Συναντάμε ήδη πιο συχνά. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ακολουθούν διάφοροι, σε διάφορες φόρμες, νόρμες και τα λοιπά.
0: Καλά, και εμείς το λέμε σε πολλές συζητήσεις. Ναι. Όσοι άνθρωποι είναι εκτός γάμου, λέμε, τι θα κάνουμε όμως να μεγαλώσουμε.
1: Καλά, και εντός γάμου το λένε, τι εννοείς.
0: Ναι, απλά λέω, πιο προφανές να έχεις εκτός γάμου και να κάνεις σε μια παρέα, να συζητάς και να λες τι θα κάνουμε.
1: Μαζί θα γεράσουμε, κάπου θα βρούμε εκεί πέρα ένα ρημάδο σπίτι, να μπούμε όλοι μέσα.
0: Πώς
1: σας παίρνω την πίεση στον ένα μετά τον άλλον.
0: Ακριβώς. Αλλά πόσοι το τολμούν. Να λοιπόν που αυτές οι Βρετανίδες δίνουν το παράδειγμα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 22 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μητροπάνο που τραγουδά εδώ τις θάλασσες. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία.

0: κλασικά μας. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου, 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το 11888 που μας κάνει για όλα. Για παράδειγμα, αν τώρα, μέσα στην άνοιξη, μπαίνει σκόνη στο σπίτι και αέρας και γύρι και οι αλλεργίες φουντώνουν, αν σκέφτεστε να κάνετε ένα καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, στο 11888 για όλα λοιπόν μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ, ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνουμε online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά, βλέπουμε αξιολογήσεις και νιώθουμε σιγουριά έτσι για την επιλογή μας. Μπαίνουμε στο 11888.gr. Βρίσκουμε τις προσφορές του μήνα, κλείνουμε το ραντεβού μας με τους επαγγελματίες που θέλουμε και όλο να βάλουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο σε λίγα λεπτά. Και εμείς συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Νίκο Παπάζογλου αμέσως μετά. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλημέρα, μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.080 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είχε ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Απεργία της ΑΔΔΗ σήμερα Τετάρτη. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι και 113 εκατομμύρια ευρώ στο Fuel Pass 3. Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με τοπικά στον Τραμπ που αποκάλεσε τις προτάσεις της σκουπίδια. Στην Κίνα από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον τελικό της Eurovision 2026 η Ελλάδα. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026. 5η 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας. 5η 11 Ιουνίου Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
19: Δημήτρη, για πού το βάλες?
20: Πάω κέντρο.
19: Α, στην αγορά για ψωνιά.
20: Όχι.
19: Λαδάδικα για φαγητό.
20: Όχι.
19: Παραλία για καφεδάκι.
20: Ούτε.
19: Πού πας στο κέντρο?
20: Οτοβιζιόν για κταίο.
21: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
22: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Εσπάρα μου!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
23: Πιάσε Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου, 9 και 36 ώρα. Πόσες σκέψεις λέτε κάνει το ανθρώπινο μυαλό?
1: Όχι, δεν θέλω να ξέρω.
0: Από 12.000 μέχρι 60.000 σκέψεις κάνουμε.
1: Από 12.000 μέχρι 60.000.
0: Σκέψεις, περνούν το μυαλό μας. Συνειρμή,
1: στις 60.000 καίγεσαι. Είναι εκεί που λες.
0: Ναι, νομίζω τις 50.000.
1: Πια δεν τη βγάζω. Δεν την παλεύω.
0: Από αυτές λοιπόν τις τόσες χιλιάδες σκέψεις,
1: ναι,
0: πόσες πιστεύετε πως είναι αρνητικές?
1: Όλες.
0: Κοντά είσαι.
1: Εξαρτάται την περίοδο, τη φάση.
0: Ναι, περίπου 80%. Εγώ θα ορίσω ως αρνητικές σκέψεις ακόμα και, τους φόβους που έχουμε.
1: Ναι, τους φόβους αγωνία, αγωνία.
0: Επιβεβαιωθεί κάτι.
1: Η αγωνία είναι κάτι που μπορεί να δηλητηριάσει, ναι, τον οργανισμό, τη σκέψη, τα πάντα, ναι. Νομίζω ότι οι αγωνίες μας είναι πολύ μεγάλες πια.
0: 80% λοιπόν είναι αρνητικές σκέψεις και προσέξτε τώρα έναν άλλο αριθμό. Το 95% αυτών των σκέψεων είναι οι ίδιες σκέψεις με αυτές που κάναμε την προηγούμενη μέρα.
1: Ναι, και επίσης είναι και επαναλαμβανόμενες.
0: Ξανά,
1: ναι,
0: και ξανά, ναι, και ξανά.
1: Ναι, τυχόν και δεν τις μάθουμε καλά.
0: Δηλαδή, ξαναλέμε τον αριθμό των σκέψεων, εντάξει. Μέχρι 60.000 σκέψεις κάνουμε την ημέρα.
1: Ναι.
0: Και από αυτές οι περισσότερες είναι αρνητικές και σχεδόν όλες.
1: Και από αυτές οι περισσότερες επαναλαμβάνονται κάθε μέρα.
0: Ξανά και ξανά.
1: Τέλεια,
0: και ξανά.
1: Ανθρώπινη φύση.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε να τα αλλάξουμε αυτό?
1: Α, μπορούμε κάτι να κάνουμε κάτι. Έχει και τέτοιο παράμετρο το ρεπορτάζ μας εδώ. Ναι.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Είναι,
0: καταρχάς, αρχίζουμε και προσέχουμε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω. Γυμναζόμαστε. Mm-hmm. Οι Άγγλοι το λένε journaling αυτό. Δηλαδή, όταν καταγράφεις τις σκέψεις σου καθημερινά,
1: ναι, σαν να κατάσταση ημερολόγιο λένε.
0: Αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ μεγάλη αμερικανιά ή κάτι εφηβικό. Παρόλα αυτά, μας βοηθά να διαπιστώνουμε κι εμείς στο χαρτί πια, να είμαστε αντιμέτωποι με κάτι που είναι γραμμένο και δείχνει το, πραγματικά το πόσο πολύ σκεφτόμαστε τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι.
0: Ή το ποιες είναι οι φοβίες μας τα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Που μας.
1: Αυτό
0: τρομάζουν.
1: Το να το δεις μπροστά σου μπορεί και κάτι λίγο, ναι, να σου χτυπήσει κάποιο καμπανάκι.
0: Αυτό για κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, το κάνει και η ψυχοθεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, το ίδιο καμπανάκι είναι.
0: Το ίδιο καμπανάκι, έχεις έναν άνθρωπο απέναντι σου, λέει, ναι, αλλά μήπως το ξαναείπαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Μήπως αυτό το ότι επαναλαμβάνεις κάτι.
1: Το λέει αυτό, Δεν πληρώνεται για να μην μιλάει.
0: Εξαρτάται τη μέθοδο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Πάμε
1: και για να μας πει τι λέμε κάθε φορά. Όχι, είστε εδώ κύριε για να μας ακούσετε. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι, απλά πρέπει να σε οδηγήσω να σκεφτείς.
1: 60.000 σκέψεις ίδιες.
0: Ξανά και ξανά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Στο πρωινό της Τετάρτης, 9 και 39 η ώρα, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά, υπέροχο τραγούδι του Ορέστη Ντάντο.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα, 10 παρά 14 η ώρα. Mm-hmm. Τώρα, με αφορμή αυτή την τραγική ιστορία που, ναι, για την οποία μιλάει το Πανελλήνιο.
1: Ναι, εμείς έχουμε επιλέξει να μην μιλάμε για αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω ότι εγώ δεν αντέχω να κουβεντιάσω καθόλου για αυτό το θέμα. Έχω μουδιάσει από χθες. Αλλά, ναι, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι για τα παιδιά μας, είναι να μεταδώσουμε αυτή την έκκληση που έχει κάνει και το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός των δύο κοριτσιών, να μιλήσουμε στα παιδιά και να τους πούμε να καλούν στη γραμμή για τα παιδιά. Είναι το 10, SOS τέλος πάντων, είναι το 1056, είναι δωρεάν, είναι ανώνυμα, είναι όλο το 24ωρο, είναι 365 μέρες το χρόνο. Υπάρχει και επιστημονική ομάδα εθνικής γραμμής για τα παιδιά, να τους μιλήσει, τα παιδιά που δυσκολεύονται, ζορίζονται, που δεν έχουν σε ποιο να μιλήσουν, που δεν θέλουν να μιλήσουν σε δικούς τους ανθρώπους. Ο ξένος μπορεί να είναι καμιά φορά καλύτερα.
0: Αν έχουμε εφήβους στον κύκλο μας, δεν, ναι, μιλάμε μόνο για τα παιδιά μας, αλλά και εφήβους, αν είμαστε θείοι, αν έχουμε γενικότερα νέους ανθρώπους, ναι, στη ζωή μας, τους το λέμε.
1: Και όχι μόνο γιατί να τα αποτρέψουμε από την αυτοχειρία που είναι το έσχατο,
0: όχι, έτσι, γενικότερα, σε κάθε,
1: αλλά γιατί το άγχος, το ζόρι, οι αγωνίες ενός νέου παιδιού πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος για την κοινωνία.
0: Και με όλα αυτά που βιώνουν τα παιδιά και μέσα
1: και
0: από τα social
1: τους,
0: media,
1: ακριβώς,
0: με τις συγκρίσεις που κάνουν, ναι, σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Που, ναι, νομίζουν ότι έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν μεγαλώσει, τα αλήθεια.
1: Και δεν μπορεί να αισθάνεται, δεν πρέπει να αισθάνεσαι αδιέξοδο στα 17. Είναι τρέλα να αισθάνεσαι αδιέξοδο. Όχι, είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Λοιπόν, 1056.
0: Ναι, 1056 ο αριθμός αυτός, παιδιά SOS, εκεί τηλεφωνούν τα παιδιά και οι έφηβοι, ψάχνοντας κάποιον να συζητήσουν που να μην ανήκει στον κύκλο τους, mm-hmm, να ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν εμπιστευτικά και να πάρουν συμβουλές από ειδικούς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 9 και 48 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με την Μαρίνα Σπανού και το πολύ επιτυχημένο Ταξίδι.

0: Ρεφ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, σε δύο συσκευασίες γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Mm-hmm. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό και το φαρμακοποιό μας. Επίσης μαζί μας σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box. Είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Γιατί έχουμε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύουμε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
2: Πολύ ωραία.
1: Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα.
2: Να είστε καλά.
1: Τα λέμε πάλι. Καλημέρα. Αύριο στις 7. Καλημέρα.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
6: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και συνεχίζουμε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.080 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
8: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πώς είστε, καλημέρα. 10 και 11, πρωινό Τετάρτης, πρωινό στα Μελωδία. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας. Μέχρι τις 2 έρχονται οι Pixlax με τη μεθυσμένη καρδιά και αμέσως μετά τα ήσυχα βράδια. Από την άλλη στην Πρωτοψάλτη, έτσι όπως τα ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Και ρίχνουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
3: Αφήστε λίγο το μπλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλο αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
5: Φεγγάρι, μάγια.
1: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
1: Πάντα μελωδία.

Σχετικά εύκολα τα έβλεπα τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας, καθώς στους δρόμους Αθήνας, στην Κηφισίας, καθώς την ανέβαινα τώρα για να έρθω στο Μελωδία. Και από ό,τι βλέπω είναι συμπαθητικά γενικότερα. Αυτό μου λένε οι χάρτες που έχω εδώ μπροστά μου. Στον Κηφισό μόνο βλέπω λίγο μετά το ύψος της Λένορμαν μέχρι τα Κτέλ, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μπράβο, και έτσι εύκολα να παραμείνουν, εύχομαι. Είναι πρωινό Τετάρτη, είναι ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς, η πρόβλεψη να φτάσει σήμερα μέχρι τους 28 και από ό,τι διάβαζα το πρωί από αύριο επιστρέφουμε στην άνοιξη και συνεχίζουμε στο 695-66-14-992, εκεί περιμένω τα νέα σας, τη δική σας καλημέρα. Ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Για τη συνέχεια, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πολλά πολλά χειροκροτήματα για τον Γιάννη Χαρούλη και τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Καμπυλιό. Ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας, 10 και 27. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι στην παρέα μας. Διατροφικός σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, να μάθεις περισσότερο στο δώσεβάρος.gr. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ με τις δράσεις του για αυτό το Σαββατοκύριακο είναι στην παρέα μας, αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για τα παιδιά. Σάββατο 16, Κυριακή 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σας περιμένει. Από εργαστήρια STEM με ρομπότ που επικοινωνούν με φως, που οδηγούν έξυπνα στους δρόμους, μέχρι θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών με έναν τρόπο πολύ διασκεδαστικό. Η είσοδος, να ξέρετε, ότι είναι δωρεάν. Επισκεφτείτε το ΟΤΕ groupmuseum.gr για το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και για να κλείσετε τη θέση σας. 10:30 ακριβώς έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Διονύσης Σαββόπουλος με τη Συνεφούλα αμέσως μετά. Καλημέρα.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Με το στόμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
14: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
15: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Όσο περνά ο καιρός και προχωρώ βαθύτερα στο ακίνητο φθινόπωρο που μαλακώνει, πλένοντας με φως τα πεζοδρόμια, τόσο βλέπω στη χρυσωμένη δωρεά του ήλιου μια εγκατάλειψη για όσα περιμένω και δεν πήρα. Ερείπια της Παλμύρας, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μάισο, Μάισο, συννεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή.

0: φάση με φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αλκίνος Ιωαννίδης και Βόσπορος, μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό Τετάρτης, 10 και 43 μεθαύριο Παρασκευή το απόγευμα. Δεν ξεχνάμε ότι ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο μέσα έχει για αυτή την εβδομάδα 8.080 ευρώ. Σημειώστε το κάπου αυτό το ποσό, γιατί μεταξύ 4 και 5 την Παρασκευή, που η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, σε περίπτωση που σας τηλεφωνήσει, πρώτα απ' όλα πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να ξέρετε και το ακριβές ποσό, 8.080 ευρώ. Το λέτε λοιπόν και το ποσό, απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα και τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, εσείς που θέλετε, στέλνετε μήνυμα στο 19600, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ελευθερία Αρβανιτάκη για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Θέλω κοντά σου να μείνω και αμέσως μετά, Χάρης Αλεξίου και Λέξ μαζί με το Φύγε. Καλημέρα.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 11 πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία, να πούμε γρήγορα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός σύμμαχος. Αυτές τις περιπτώσεις συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, να μάθεις και περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια. Χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Μαζί μας και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι συναρπαστικό. Να μπούμε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών, να ανακαλύψουμε πώς η ιστορία της ανθρώπινης σύνδεσης ξεδιπλώνεται διαδραστικά μπροστά μας, με θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM, οικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις. Μπορούμε να κλείσουμε τη θέση μας δωρεάν στο otegroupmuseum.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά.
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό.
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι.
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487. 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
12: One Salonica, the one you love. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μια υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Όχι, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Αυτό το λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα, επικό της εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Το φιλαράκι, η Σοφία Βόσου και ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 11 και 9, πώς κυλάει η μέρα σας, καλημέρα. Κοίτα να δεις που φτάσαμε σχεδόν στα μισά του Μαΐου, 13 Μαΐου σήμερα. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές για τη συνέχεια και αμέσως μετά ο Παύλος Σιδηρόπουλος και τον Αμαγαπάς. Και θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.

Και πόσο πολύ έχει αγαπηθεί αυτό το τραγούδι. Να μ' αγαπάς, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας. Πρωινό Τετάρτης, για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Είναι 11 και 17 στους δρόμους. Πολύ συμπαθητικά τα βλέπω τα πράγματα. Σχεδόν καμία, έστω και μικρή κόκκινη γραμμή. Λοιπόν, τα της επικοινωνίας μας, 6-9-5-66-14-9-9-2, σε αυτό το νούμερο περιμένω τα νέα σας, τη δική σας καλημέρα, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Να έρθει τώρα και η Ελένη Τσαλιγοπούλου στον αέρα μας με την εκδρομή και αμέσως μετά Φίλιππος Πλιάτσικας και ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Καλημέρα.

Λίγο πριν την ενημέρωσή μας, ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι στην παρέα μας, διατροφικό σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Ένας στους τρεις ανθρώπους μας άνω των 65, ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, και κάπου εκεί έρχονται τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel και σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, αλλά και να δεις περισσότερες πληροφορίες στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ είναι στην παρέα μας 16 και 17 Μαΐου. Μπορείτε να βρεθείτε εκεί αν ψάχνετε κυρίως κάτι διαφορετικό για τα παιδιά αυτό το Σαββατοκύριακο, εργαστήρια STEM, ρομπότ που επικοινωνούν με φως, που οδηγούν έξυπνα στους δρόμους, θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια. Πολλά έχουν να ανακαλύψουν τα παιδιά αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Είναι ένα διήμερο δράσεων. Μπορείτε να επισκεφτείτε το otegroupmuseum.gr για το αναλυτικό πρόγραμμα, και για να κλείσετε τη θέση σας, η είσοδος είναι δωρεάν. Έρχεται ακριβώς 11.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, και νύχτα σε νύχτα αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Απεργία της ΑΔΔΗ σήμερα Τετάρτη. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι και 113 εκατομμύρια ευρώ στο Fuel Pass 3. Σε αδιέξοδες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με τοπικά στον Τραμπ που αποκάλεσε τις προτάσεις της σκουπίδια. Στην Κίνα από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον τελικό της Eurovision 2026 Ελλάδα. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Από κάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
20: Ρισκάρεις.
19: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
20: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
19: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
20: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
19: Εξαιρετικά.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Και αν πιστέψεις τα λόγια που φτεροκοπούν σαν αλκιώνες, θα βρεθείς με ένα σου πέταγμα στη χέτη του πηγάσου και θα καλπάζεις, ατίθαση κι εσύ, στην κόψη ενός ονείρου που πρόβαλε και τόφιο βρέθηκε στο σύμπαν. Δέξου λοιπόν, αλκιώνει τα δώρα μου κι έλα, μα μην ξαφνιαστείς. Μόνο λέξεις δαμάζοντας και σημεία στίξεως μπορώ να σου χαρίσω. Και αν πιστέψεις, Μάριος Μιχαηλίδης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: παζό με τον Ακύλα μαζί σε αυτό το ατέλειο. Φωτογραφίες και βίντεο από τον Ακύλα και το χθεσινό ημιτελικό στη Eurovision. Παντού σήμερα, παντού όμως. Και όσοι και όπως λένε αυτοί που ξέρουν, με πολύ μεγάλη φόρα και με πολλές ελπίδες και στον πηγαίνει προς τον τελικό του Σαββάτου. Είναι ο Μελωδίας στα ραδιοφωνά σας. Είναι 8.080 ευρώ. Άλλο θέμα τώρα. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Για το χρηματοκιβώτιο θέλω να σας πω. Με 8.080 ευρώ λοιπόν το χρηματοκιβώτιο μέσα αυτή την εβδομάδα. Περιμένουν νικητή, νικήτρια. Παρασκευή μεταξύ 4 και 5. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Θέλω να θυμάστε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό 8.080 ευρώ και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Τη συμμετοχή σας εσείς που θέλετε, τη στέλνετε στο 19600, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Κόστος media τελανές μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινήτης όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αλκίνος Ιωαννίδης για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία με τον Κεμάλ. Καλημέρα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές δουλειές του αλλού.

0: Χάρης Αλεξίου με στα δυο της μάτια και λίγα λεπτά πριν τις 12. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μουσείο που σας καλεί να μπείτε στο σύμπαν του εντελώς δωρεάν. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνίων Ομίλου ΟΤΕ είναι αυτό στη Νέα Κηφισιά. Σας περιμένω το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου. Πολύ πλούσιο πρόγραμμα με πολλές δράσεις, παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το otegroupmuseum.gr για να κλείσετε θέση δωρεάν.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.

0: Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost, με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Μόνον εσύ, Τριγώνα, ξέρεις πόσο ωραίο είναι το άσπρο φεγγάρι πάνω στο βουνό. Θολώνει το νερό. Και πίνεις θάνατο όταν χαθεί η χαρά σου. Πάρε λοιπόν και την αγάπη μου και κρύψε την, καθώς εσύ γνωρίζεις. Στη ρίζα της αγριοκορτσιάς είσαι ένα ρωμαλαίο καραγάτσι. Το αίσθημα, Μάρκος Μέσκος.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης. Και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
5: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Μπροστά.
5: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκ.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Όταν από τους ανέμους κουραστείς, όταν από τη βουή και από την αντάρα ξεμπλέξεις τα μαλλιά σου, στον ήλιο κάθισε. Ειρηνικά. Στη μαρμαρένια αυλή, χτενίσου αργά και τράβηξε τα μαραμένα φύλλα από το ατίθασο κεφάλι. Το λευκό σου φόρεμα, Κάλια Κωνσταντινοπούλου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Όταν θα αγαπήσεις.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
12: the one you love. Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
13: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
14: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
13: Όχι, γιατί αυτό
14: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
16: Μη μου μιλάς για αγάπη.
12: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ο Γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλατής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Φιλοξερόφιλο σε μπεταλούδα φθινοπορεινή, πέφτοντας να νουρίζεται. Στο καλό. Ήταν δικό σου το αντίο. Τύχη και μοίρα και η μαρμένη. Λέξη που κουδουνίζει σαν κάτι άλλο. Φίλο φιλαράκι, γνωστό από τα παλιά. Όχι ζούδι νεκρό. Μα προσδοκία λευκής νυφάδας στο μέτωπό σου. Τώρα που έγινε σιωπή και ποίημα και σκοτάδι. Έγινες δύσβατο φως, καθώς θερίζει την αιώνια ματαιότητα. Το αντίο, Μάρκος Μέσκος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Όλα, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το στόμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
11: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

μέρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Γεια σας, μωρή κουπίδα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Σήμερα αγκάλιασα το άρωμά σου σε ξένο σώμα. Είχα ξεχάσει πώς μυρίζεις. Είναι η αναγκαία χειμερή ανάρκη της μνήμης, μα αυτή η όσφρηση σε ξύπνησε. Άνοιξαν πάλι τα μάτια σου και η φωνή σου ακούστηκε μέσα μου. Το σώμα σου ζωντάνεψε και έγινε νόστος. Με πονάς, όχι που δεν είσαι, μα που δεν έχω να σε περιμένω. Εξάρτηση, Κική Μαυρίδου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Έτσι.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
12: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
13: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
14: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
2: Θάλασσες

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
3: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό, στον ύπνο οι μάγισσες ξυπνούσαν τα καημένα να ξαγρυπνήσουν τον έρωτα και τους νεκρούς. Άρα για το θέλαν. Α, πόσο ωραίο το φεγγαράκι που αρμενίζει σιωπηλά, τα χελιδόνια τιτιβίζοντας στον αέρα. Αν τύχει και δει στο δρόμο άλογο δίχως αναβάτη, αύριο μεθαύριο, πέρασε κι εσύ να πληρωθείς. Χαιρετισμοί, Μάρκος Μέσκος.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: να σου πω.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης. Και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο Μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
8: Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λεόνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το στόμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Κι αν κάποτε ξεχάσω να παραδεχτώ τη χαρά του κάποτε, θα είναι για να μη στερέψει η άνοιξη και χαράξει η πραγματικότητα λάθος εποχή. Κι αν κάποτε κλέλια χαρίσει.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

του μπαρί. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Αγαπήσεις και μ' αγαπήσεις, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
8: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες, γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα.
0: Πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
1: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά.
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό.
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι.
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Εσύ φεγγάρι που ένα σύννεφο αναβοσβήνει. Εσύ δεν βαριέσαι. Παράτατο το σύμπαν, έτσι που το έχουμε αλαζονίσει και δάφτο. Πώς να συναντηθούμε ποτέ, εσύ σε τρυφερό λόγο με το λόγο, έτσι δεν είναι. Πες εσύ σελίδα μου, εσύ μολύβι μου, ερμηνευτή μου. Σε ανοίγω συρτάρια, πώς γιατί δεν ήρθες τόσες φορές. Σε ξεμάκρυνα εγώ, λέω τώρα, δίχως τέλος λυπάμαι. Σε κρυάδα γνώρισες ποτέ την καρδιά μου. Σε μιαν έκπαγλη χρονιά ανταμώσαμε. Σε ληστεύω από λουνού τα χέρια, σε ακούω από εδώ, από εκεί. Σε σιωπώ, μες στην απέραντη τρυφερότητα. Σιγά σιγά να καταλαγιάσουμε. Όλα δεν τα έχω πει. Με εκριζώνεις. Αντίστροφη αφιέρωση. Μάτση Χατζηλαζάρου.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να δω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

λίγο καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση ανώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο καταφέξει, θα έρθει γνώμη αυγή.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Στον ωκεάνιό σου βυθό περιπλέκομαι. Μέσα από σκαλιστές γαλέρες μιας εποχής που με μέθη πολύχρωμα την αγάπη μας κεντούσα. Στερνό αντίο. Κλέλια Χαρίση.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Φεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία. Σε συζητάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου, χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
12: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
13: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
12: Θέλει να
13: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
12: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
11: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
11: Πάντα έντεχνα.
15: Όλα σε θυμίζουν.
11: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
16: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
11: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
17: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
11: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτη.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: παρέα σε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Η νύχτα έπεσε στο πέλαγος. Για μένα που είναι η μέρα, που είναι οι αχτίδες του ήλιου πάνω στα βλεφαρά μου. Πού είναι η καημή της σάρκας μου πάνω στην άμμο? Πού είναι ο γκιόνις, τα τζιτζίκια και οι πέντε μου φωνές? Η νύχτα έπεσε στο πέλαγος, Μάτση Χατζηλαζάρου.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατζάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όπως η μέρα φέρνει νύχτα, έτσι και τις λάμψεις έρωτας βρέχει υπόλογα τη μελαγχολία. Με ανάλογη περιοδικότητα, κάθε τι πρωτόγνωρο που αρέσκεται στο φως, διαδοχικά πριν κλείσει ο κύκλος, δυσαρέσκεται. Σχέση ανάλογη. Κλέλια Χαρίση.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σκέπτομαι μια ζωή που θα ήταν βαριά σαν σήμερα. Μόναχα ανέλειπες ταξίδι. Το πρωί σκέπτομαι τα μέλη σου σφιχτοδεμένα. Εκεί κάπως εντοπίζω την αγκαλιά σου. Το βράδυ βλέπω τα χείλια σου σαν το δαγκωμένο φρούτο. Σκέπτομαι μια ζωή που θα ήταν βαριά σαν σήμερα. Μάτση Χατζηλαζάρου.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο Μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με Μεσχέ Μινιμάλ.
6: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέμε με
5: καλά. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: γυμναστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας και γράφεις.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν να πάτησε βαριά το άλφα πάνω στο σθένος, την ώρα που μάντευε η τύχη το ακινώνητο τοπίο μας. Ασθενή συγγένεια από το εμένα σε εσένα, το ονόμασε η πυθία ζωή. Το λάλον είδωρ ζητώ να πάρω. Το ηλιξίριο της άνωθεν επικοινωνίας. Κλέλια Χαρίση.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί.
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Καθώς ετοιμαζόταν να κόψει τον κρουσταλένιο της λαιμό, σκουντούφλησε απάνω στο άρωμά της από κέδρο, λεβάντα, κίτρο, ροδοπέταλα, ίασμο και απελευθέρωσε συμπληρωματικά βανίλια, ήριδα και σκανδαλόξυλο. Η Γκυλοτίνα, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
3: να έχεις μάθει όλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
5: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάθε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν σε κοίταξε τον γνώρισες, ήτανε πράος. Σου φανέρωσε αμέσως το μαχαίρι του. Σάδραξε τραχιά. Αντιστάθηκες ή γαλήνια υποτάχτηκες και σου δώκε το χέρι. Απ' τα κλειστά βλέφαρα μελισάνθη.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ζητώ. Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Ζήτησες τα πάντα. Γιατί παραπονιέσαι λοιπόν για το καθόλου που σου λείπει? Τροπικοί δείκτες, Κωνσταντίνος Μουσάς. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.